0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.

Τα καλύτερα τώρα. Αποκλειστικά στον Μπράβο

και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προστάσεις.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
4: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
5: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Μπράβο, 89,6.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει,

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
8: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζετε με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Running Way. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κράτα την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
5: Μα το λες τόσο γλυκά.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.
5: Έλα πετόλι μαζί, κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αχ, το γιατί δεν παίρνει γιατριά. Με αυτό το τραγούδι Θοδωρή Βουτσικάκη, που είναι σαν βάλσαμο, είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Εδώ είμαστε για 2 ώρες μαζί σας. Λουκάς Φωτόπουλος στις επιλογές των τραγουδιών, στο μικρόφωνο, εδώ στην παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε καλή παρέα και λέω να μετρηθούμε να δούμε. Είμαστε πολύ λίγοι, πόσοι είμαστε. Ας μετρηθούμε.

Πατρίδα είναι η αγάπη μας, αυτή είναι η Κίεβο και αυτό το τραγούδι με εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου βγάζει κάτι. Τι ωραίο πράγμα να αφήνεις και ένα μήνυμα μέσα από το τραγούδι. Άλλωστε αυτό δεν είναι και το νόημα. Δεν μιλάμε συνέχεια για αγάπη, λουλούδια και σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Εντάξει, εννοείται. Όλα είναι μέσα στη ζωή, αλλά να πηγαίνουμε και λίγο παρακάτω. Λοιπόν, η συνέχεια ανήκει στο Δημήτρη Κανέλο. Για ακούστε αυτό που έχουμε καιρό να ακούσουμε.

Ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος και η κυρία Δήμητρα Γαλάνη στο ένα λεπτό. Ήταν αυτό το τραγούδι που μας έφερε όλο ένα πιο κοντά στο φινάλε του πρώτου ημιώρου της σημερινής εκπομπής. Δεν τελειώνουμε εδώ, θα κάνουμε ένα μικρό break και φυσικά θα συνεχίσουμε για το δεύτερο ημιωράκι και όσο πάει, γιατί 2 ίσον 1 είναι απλά τα μαθηματικά. Δεν βρίσκεται.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Μπράβο, 89,6.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Είχαμε ορκιστεί λοιπόν, αυτή ήταν η Ελένη Πέτα, η οποία έκανε την έναρξη για τη σημερινή δεύτερη, έτσι, για το σημερινό δεύτερο ημιωράκι της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε παρέα σας, Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Τώρα, επειδή αρχίζει και γίνεται αρκετά ζεστό το καλοκαίρι, θυμήθηκα και το τραγούδι των Όναρ που αναφέρεται σε αυτό και λέω να το μεταδώσουμε. Τι λέτε κι εσείς?

Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε. Το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλλου που έντυσε την ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα και περιλαμβάνεται και στο άλμπουμ Ανάμεσα, από το οποίο έχουμε ακούσει υπέροχα μόνο τραγούδια. Όλα τα τραγούδια είναι υπέροχα και ελπίζω όλα αυτά τα τραγούδια ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά να τα ακούσουμε και στις συναυλίες που θα κάνουμε την άλλη και στο Ρωτοψάλτη. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όταν είναι δύο καλλιτέχνες, πόσες ώρες να είναι μια συναυλία? Και όταν αυτοί οι δύο καλλιτέχνες έχουν άπειρα τραγούδια στο ρεπερτόριό τους που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Πάντως το φετινό καλοκαίρι αναμένεται πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άλκης στην Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλλογλου. Από την άλλη μεριά ο Θοδωρής Μαραντίνης με την Ευρυδίκη. Από την άλλη μεριά τα 30 χρόνια του Γιάννη Κότσιρα, τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηβαίου. Μόλις διαβάσαμε και τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Πολύ 30 κοντά ετία πέφτει φέτος και μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Μεγαλώνουμε, παιδιά, μεγαλώνουμε.

Αυτή είναι μια ροκ μπαλάντα, αυτή τη ροκ μπαλάντα που δημιουργήθηκε με την ευκαιρία της εργασίας της Ελεονόρας Ζουγανέλη με την Ελευθερία Ερβανιτάκη και πραγματικά επισφράγησε αυτή την διετή συνεργασία. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς, συνεχίζουμε ακάθεκτη παρακάτω, έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε να δοκιμάσουμε εκμεκ και παίρνει την πέντη αγαπημένη μας και να ακούσουμε ένα τραγούδι που πραγματικά έχει πολλά να πει. Προσέξτε το και ακούστε το, γιατί παίρνει Μπαλτατζή με τους ΕΚΜΕΚ πραγματικά έχουν ταιριάξει πάρα πολύ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδείγματα.

0: Μυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
2: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
2: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
8: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
9: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Για το όνειρο ξυπνώ η θάλασσα. Α, αυτό το τραγούδι της Ελεονόρας Μανώνα έκανε την έναρξη για το τρίτο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μας αρέσει να μιλάμε για θάλασσες. Άλλωστε μπαίνει και η εποχή που μόνο για θάλασσες μπορούμε να μιλάμε σε αυτή τη χώρα, καθότι το καλοκαίρι μας ταιριάζει πάρα μα πάρα πολύ. Και επειδή πάντα το επόμενο καλοκαίρι είναι το καλύτερο καλοκαίρι, αυτό το τραγούδι που ακολουθεί νομίζω ταιριάζει κατάλληλα στην περίσταση.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Ένας υπέροχος Φίλιππος Πλιάτσικας μετά τη φωτιά που μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά εδώ, γιατί πραγματικά μερικά τραγούδια, βρε παιδί μου, θες να τα ακούς και να τα ξανακούς. Έτσι είναι. Έτσι είναι η μουσική. Έτσι δένονται οι άνθρωποι. Έτσι δημιουργούνται παρέες. Και έτσι πας και παρακάτω. Και ξέρετε κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και να συγχωρείς. Γιατί μπορείς να αντιλαμβάνεσαι κάποιο λάθος που έχεις κάνει κάποια στιγμή και να πεις ναι, έχω κάνει λάθος, με συγχωρείς. Και επειδή θέλουμε να συγχωρούμε πάντα. Το είπε και ο Μίλτος ο Πασχαλίδης, στον ουρανό να συγχωρείς, εμείς και τους ανθρώπους.

Δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει.

Αυτή ήταν δραμαμίνη με τον Μπάμπι Στόκα, του Σπίξι Λάξη για την ακρίβεια, και πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι όμορφη η θάλασσα όταν βρέχει, το έχουμε ζήσει όλοι μας κάποιο καλοκαίρι ή κάποιο τελείωμα καλοκαιριού, ένα φθινόπωρο ή ένα ξεκίνημα καλοκαιριού, όπως καλή ώρα τώρα που μπορεί να ρίξει μια βροχούλα και να πεις τι ωραίο που είναι το καλοκαίρι έτσι. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το ημιωράκι μας με την Χάρης Αλεξίου. Μετά θα τα πούμε πάλι αμέσως μετά το break.

0: Μπράβο 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
1: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
7: Call Gary into my office. There is a situation here.
8: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
9: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
10: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
9: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
10: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
9: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
10: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
10: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο Μπράβο.

αργά. Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Δύο ακόμα ώρες είναι μπροστά μας και θα είναι γεμάτες επιτυχίες, ενδιαφέρουσες ειδήσεις, καλή διάθεση, θετική ενέργεια και φυσικά την παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Πάμε για επικοινωνία. Το Instagram account μου σας περιμένει. Το Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου είναι στη διάθεσή σας για τα μηνύματά σας. Μου στέλνετε προσωπικό μήνυμα με το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Με ειδήσεις από την περιοχή σας. Με ό,τι μας φέρνει κοντά κάθε φορά σε αυτό το ραδιόφωνο. Σας περιμένω.

πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφω σε λίγο με πολλά ενδιαφέροντα νέα από την Ελλάδα αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο και βεβαίως παρέα με πολλά αγαπημένα τραγούδια. Μην φύγει κανείς.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
0: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Μπράβο, 89,6.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Να μιλήσουμε λίγο για την αγαπημένη μου τη Ζέτα Μακρυπούλια, με μακροχρόνια πια πορεία στο θέατρο, τη τηλεόραση, ακόμα και τον κινηματογράφο. Ήρθε λοιπόν η στιγμή για την όμορφη Ζέτα να παίξει και στην Επίδαυρο. Η σχετική είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Δευτέρας. Όπως αποκάλυψαν οι δημοσιογράφοι, η Ζέτα Μακρυπούλια μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έκλεισε συμφωνία να βρίσκεται στη νέα παράσταση του Νίκου Καραθάνου, η οποία δεν είναι άλλη από την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Η Ζέτα ξεκινήσει την συνεργασία της με τον Καραθάνο και φέτος στην παράσταση Τζένι Τζένι που έχει ανέβει στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.

Αγαπημένος ερμηνευτής, ο Πασχάλης Τερζής, σπάνιες οι εμφανίσεις του, έδωσε όμως το παρόν στο γάμο της εγγονής του και στη δεξίωση που ακολούθησε παρουσία συγγενών και φίλων του ζευγαριού. Ο δημοφιλής τραγουδιστής που απέχει εδώ και πολλά χρόνια από τη δισκογραφία έδειχνε χαρούμενος και συγκινημένος. Η κόρη του γιού του, Βάσο Τερζή, και ο εκλεκτός της καρδιάς της είχαν σχεδιάσει τα πάντα για αυτή την τόσο ξεχωριστή μέρα της ζωής και της σχέσης τους. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Κυριακή και φωτογραφίες από τη δεξίωση που ακολούθησε δημοσιεύτηκαν στα social media.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και το Adolescence αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής στα φετινά του τηλεοπτικά βραβεία BAFTA, επισφραγίζοντας την εξαιρετική πορεία της δραματικής σειράς των Steven Graham και Jack Thorne. Έχοντας συμπληρώσει πάνω από ένα χρόνο από την πρεμιέρα της στο Netflix, όπου κατέριψε κάθε ρεκόρ και πυροδότησε διεθνείς συζητήσεις, η πρωτοποριακή μίνι σειρά, γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε μονοπλάνο, γνώρισε την απόλυτη αποθέωση και επί βρετανικού εδάφους στα βραβεία BAFTA.
1: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

Πάμε λίγο στον Αντώνη Ρέμο, τον αγαπημένο Έλληνα τραγουδιστή, ο οποίος ανακοίνωσε πως θα γιορτάσει στην παραλία της Θεσσαλονίκης τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία με μια ξεχωριστή συναυλία το Σεπτέμβριο. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και τον τραγουδιστή θα πλαισιώνουν μια σειρά από καλλιτέχνες φίλοι του, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
1: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
0: Μπορείς να ξεφύγεις.
1: Κανείς δεν ξεφεύγει.
0: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
1: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
0: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
2: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pret 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
5: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
6: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
0: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα πάμε σινεμά και πάμε θερινό σινεμά. Έχει πολλές ωραίες επανεκδόσεις. Μία που ξεχωρίζει είναι το Top Gun που επιστρέφει στις αίθουσες με αφορμή τα 40 χρόνια από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του. Ναι, έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που πρώτο είδαμε στους κινηματογράφους το Top Gun με τον Tom Cruise. Να κλαις αυτούς που δεν...

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω τον Δίκατο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τα τραγούδια που αγαπάτε. Follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και δεν ξεχνάτε μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από που μας ακούτε σε κάθε μήνυμα που μου στέλνετε. Σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα κάναμε παρέα ραδιόφωνο. Θα σας περιμένω στο επόμενο μας προγραμματισμένο ραντεβού. Γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα εδώ σε αυτή την αγαπημένη συχνότητα. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φίλη, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
7: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
6: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
8: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
9: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
10: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
9: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
10: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
9: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
10: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
10: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο γλύσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θα πετάξω ό,τι μου αφήσες εδώ. Πάλι κι απόψε θα διαβάσω το μήνυμα στο κινητό. Κρίμα κι αντίο είχες γράψει έτσι.

0: εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Μπράβο, 89,6.

0: Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μπράβο, μόνο επιτυχίες. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
6: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
5: Στη σόγια.
6: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτζάκι.
5: Εγώ θέλω.
6: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
5: Χωρίς πίτα.
6: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται.

0: ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
6: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
5: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα.

0: Τώρα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plesas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plesas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plesas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ!
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πωλήση χοντρική λιανική.

0: Υπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
1: Μπράβο, 89,6.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Γεια σας φίλοι και φίλες, καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart σε όλη την Ελλάδα, εδώ και πάνω από 12 χρόνια. Κώστας Ζητόπουλος θα είναι μαζί σας στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες και βεβαίως κοντά μου το Media Inspector και αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος που μας τραγούδησε με λίγα λόγια στην θέση νούμερο 20 το τραγούδι του και φυσικά θα ακούσουμε λίγο αργότερα το Όπου και αν πας που βρίσκεται και μέσα στη δεκάδα. Καταρχήν να δούμε αν θα παραμείνει η Κατερίνα Λιόλιου στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα με το λογαριασμό. Θα τα μάθετε όλα αυτά σήμερα. Προς το παρόν, Πέγκι Ζήνα, άμυνα στο 19 και έρχεται η αναβίση με την εξαίρεση στο 18.

αλήθεια είναι ότι είναι το πιο πολύτιμο αγαθό στον πλανήτη. Νερό. Το νερό νεράκι. Νερό λοιπόν από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και Νόιζη, στο νούμερο 17 το τραγούδι. Η Ανούλα του Χιονιά, η Άννα Βύση, ήταν στο 18 με την εξαίρεση και βεβαίως θα την ξανακούσουμε με το Αιγαίο, το οποίο παιδιά σαρώνει και έχει μπει, θα σας το αποκαλύψω από τώρα, μέσα στην πεντάδα μια χαρά. Τώρα, Ηλίας Βετός στη συνέχεια, μάτια μου στο 16. Μάτια.

0: Σωτηρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: αποκλειστικά στον Μπράβο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, μας τραγούδισε αυτά τα χίλια, το τραγούδι του στην θέση νούμερο 15. Ο Γιώργος Μαζωνάκης τελικά ανέβηκε πάλι με τις επιπτώσεις που είχε πέσει το κομμάτι. Μια χαρά στο 14 είναι. Για να δούμε που μπορεί να φτάσει. Και μετά Πέτρος Ιακωβίδης με το τέλεια στο 13.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Στο νούμερο 12. Ανεβαίνει συνέχεια το τραγούδι του Πάνου Κιάμου. Για να δούμε, θα μπει στη δεκάδα. Νομίζω θα μπει στη δεκάδα, έχω την εντύπωση. Τώρα είναι στο νούμερο 12. Και έρχεται ένα κομμάτι που είχε μείνει φυσικά στην κορυφή πολύ καιρό. Η Ελένη Φουρέιρα είναι μέσα στην 20άδα ακόμα με το Αλληλούια. Και θα είναι και πάλι κοντά σας ο Κώστας Ιτόπουλος σε λίγη ώρα. Στο δεύτερο μέρος, για να μπούμε στη δεκάδα και να δούμε τι γίνεται εκεί με τα 10 κορυφαία σε όλη την Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci και

0: Απολαυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
2: Έλα με το λιμάζι, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

0: Και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Το μόνο έγκυρο Airplay Chart στη χώρα μας από την AFPI εδώ και 12-13 χρόνια. Νίκος Οικονομόπουλος ήταν αυτός, βεβαίως. Παρακαλώ, μας τραγούδισε όπου και αν πας. Δεν πάτε πουθενά, μείνετε εδώ. Γιατί πρέπει να δούμε ποια είναι τα τραγούδια τα οποία είναι τουλάχιστον σαρωτικά στις 5 πρώτες θέσεις. Θα παραμείνει η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό. Για να δούμε κιόλας. Λοιπόν, προς το παρόν. Ανεβαίνει το ντουέτο. Πια ξανά, νομίζω, ή κάνω λάθος. Ντουέτο στη ζωή και στο τραγούδι. Ιωσήφινα με τον Νίνο. Τι κάνεις, ωραίο κομμάτι, στο 9.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη.
1: Ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο νούμερο 7 το τραγούδι της, ενώ μία θεσούλα πιο κάτω. Πολύ καλά πάει το καινούριο κομμάτι της Νατάσας Θεοδωρίδου. Φορτηγό, φορτηγό, Νταλίκα. Τι άλλο, πυρ. Ξέρω εγώ, Σκάνια, αν και Σκάνια. Λέμε το λοιπόν. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο νούμερο 8. Τώρα, Γιώργος Σαμπάνης, δεν με αγαπούσες, στο 6 και μετά πάμε στην πεντάδα. Τι γίνεται εκεί, παιδιά, υπάρχει ανταγωνισμός σκληρός, έτσι.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Μπράβο, 89,6.

0: ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ.
1: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Και να το κομμάτι που βρίσκεται στη θέση νούμερο 5 τούτη την εβδομάδα. Το καινούργιο τραγούδι από την Άννα Βύση, σαρωτικό, νομίζω θα πάει στην κορυφή, πιστεύω. Προς το παρόν είναι στο νούμερο 5 το Αιγαίο, το αγαπημένο μας Αιγαίο, το γαλάζιο κατά γάλανο Αιγαίο. Κώστας Ιντόπλος μαζί σας, για να δούμε τώρα παρέα τι θα γίνει στη συνέχεια. Άντωνης Ρέμος στο νούμερο 4, η Δευτέρα του που είχε πάει στην κορυφή, αλλά έμεινε μόνο μία εβδομάδα εκεί. Και σε λίγο, να ξανανέβηκε πάλι η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα στο νούμερο 3.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις

για ακόμη μια εβδομάδα. Το τραγούδι που βέβαια εντάξει έχει πάει και στην κορυφή, το δεύτερο δημοφιλέστερο τραγούδι σε όλα τα ραδιόφωνα της χώρας, είναι από το Θοδωρή Φέρη, το Είπες. Τι να σας πω, καταρχήν ένα ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου δύο ώρες σήμερα και δύο ώρες θες, γιατί φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Που νομίζω έχετε καταλάβει ότι παραμένει, παρακαλώ, το Κατερινάκι στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα. Δεν θα μας δώσει λογαριασμό, θα μας το τραγουδήσει λογαριασμός. Από τον Κώστα Σιτόπουλο, τι άλλο. Πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε και σήμερα και χθες. Να είμαστε καλά πάνω απ' όλα. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της ερχόμενης εβδομάδας. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.
4: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακά.

0: ψωμιδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τσουτσουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-0-48882.
3: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
4: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
3: Μπορείς να ξεφύγεις.
4: Κανείς δεν ξεφεύγει.
3: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
4: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
3: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου.

0: 1992, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
1: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
0: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
2: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο. 89,6. bravofm.gr.
3: Έτοιμοι για απογείωση.
4: Βάλτε ζώνες.
3: Ανδρέας Γαλάτουλας Non-Stop Mix.
5: Non-Stop Mix.
3: Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται
5: ασταμάτητα την άλλη.
3: Non-Stop Mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα. Είσαι έτοιμος για τη μουσική εμπειρία της ζωής σου.
5: Δυνάμωσέ το.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Το πάρτι ξεκινάει.
0: Ανδρέας Γαλάτουλας.
2: Non-stop mix.
0: Non-stop mix. Το ένα hit
1: πίσω από το άλλο.
0: Στο κορυφαίο mix του ραδιοφώνου.
1: Το ένα hit πίσω από το άλλο.
0: Ανδρέας Γαλάτουλας. Non-stop mix.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pred 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Έτοιμοι για απογείωση.
2: Βάλτε ζώνες.
1: Ανδρέας Γαλάτουλας Non-Stop Mix.
3: Non-Stop Mix.
1: Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται
3: ασταμάτητα την άλλη.
1: Non-Stop Mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα. Είσαι έτοιμος.

πάρτι ξεκινάει. Ανδρέας Γαλάτουλας. Non-stop mix. Non-stop mix. Το ένα hit πίσω από το άλλο. Στο κορυφαίο mix του ραδιοφώνου. Το ένα hit πίσω από το άλλο. Ανδρέας Γαλάτουλας. Non-stop mix.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
5: Αμερικανιά και έτσι!
6: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
5: Smash, crunch, smunch!
6: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
9: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
10: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Ό,τι αγαπάς παίζει εδώ.
1: Έτοιμοι για απογείωση.
2: Βάλτε ζώνες.
1: Ανδρέας Γαλάτουλας Non-Stop Mix.
3: Non-Stop Mix.
1: Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται
3: ασταμάτητα την άλλη.
1: Non-Stop Mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα.
2: Είσαι έτοιμος για τη μουσική εμπειρία της ζωής σου.
3: Δυνάμωσέ το.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Το πάρτι ξεκινάει.
0: Ανδρέας Γαλάτουλας.
1: Non-stop mix.
0: Non-stop mix. Το ένα hit
1: πίσω από το άλλο.
0: Στο κορυφαίο μίξ του ραδιοφώνου.
1: Το ένα hit πίσω από το άλλο.
0: Ανδρέας Γαλάτουλας.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: αποκλειστικά στον Μπράβο.
1: Το πάρτι ξεκινάει. Ανδρέας Γαλάτουλας. Non-stop mix. Non-stop mix. Το ένα hit πίσω από το άλλο. Στο κορυφαίο mix του ραδιοφώνου. Το ένα hit πίσω από το άλλο. Ανδρέας Γαλάτουλας. Non-stop mix.

Ανδρέας Γαλάτουλας Non-Stop Mix. Non-Stop Mix. Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται ασταμάτητα την άλλη. Non-Stop Mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα. Είσαι έτοιμος για τη μουσική εμπειρία της ζωής σου? Δυνάμωσέ το.

Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and

0: για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κράτα την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο Μπράβο.
8: Το πάρτι ξεκινάει.
9: Το πάρτι ξεκινάει.
8: Ανδρέας Γαλάτουλας.
9: Non-stop mix.
8: Non-stop mix. Το ένα hit
9: πίσω από το άλλο.
8: Στο κορυφαίο mix του ραδιοφώνου.
9: Το ένα hit πίσω από το άλλο.
8: Ανδρέας Γαλάτουλας.

Ανδρέας Γαλάτουλας Non-Stop Mix. Non-Stop Mix. Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται ασταμάτητα την άλλη. Non-Stop Mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα. Είσαι έτοιμος για τη μουσική εμπειρία της ζωής σου?

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Μπράβο, 89,6.

0: bravofm.gr.
1: Το πάρτι ξεκινάει. Ανδρέας Γαλάτουλας. Non-stop mix. Non-stop mix. Το ένα hit πίσω από το άλλο. Στο κορυφαίο μίξ του ραδιοφώνου. Το ένα hit πίσω από το άλλο. Ανδρέας Γαλάτουλας, non-stop mix.

0: Ανδρέας Γαλάτουλας Non-Stop Mix.
1: Non-Stop Mix.
0: Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται
1: ασταμάτητα την άλλη.
0: Non-Stop Mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα. Είσαι έτοιμος για τη μουσική εμπειρία της ζωής σου.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
1: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ!
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
1: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Soler μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
5: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
4: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7:30 με 9:30.

0: 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά.
1: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6.

0: 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
4: Όλα έχουν ένα νήμα. Και κάθε νήμα ένα τέλος.
3: Μπορείς να ξεφύγεις.
4: Κανείς δεν ξεφεύγει.
3: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
4: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
3: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
4: Ήρθε η ώρα.
3: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Bravo FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo.
1: Παρακαλώ πολύ να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά. Από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
6: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρή Ντεντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
7: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Πρέπει να προστατεύουμε
4: όλα τα θαλάσσια πλάσματα!
5: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
6: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
7: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: 9,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζετε με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional. Runway!

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλεχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
0: Μπράβο, 89,6.